τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

σπί θα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
3: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε η Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Τι ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα, Κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι. Αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με τον Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
2: Με τις μελωδίες να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Η μουσική ξέρει να γεμίζει με χρώμα την ψυχή μας σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και σας προσκαλώ και φέτος να γίνουμε συνταξιδιώτες στο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 10. Πάντα εδώ, στο Eternal Radio.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

για θαύτω στα βάθη, ως περπατούνε στη στεριά.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Ray.

δρόμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

ήταν, αυτές ήταν οι κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you. Hurry up.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα εμείς πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

και πάλι η Κυριακή. Ήρθε η ώρα μας για παραμύθι. Έτσι έχουμε συμφωνήσει και έχουμε πει μια μικρή ιστορία για κάθε μικρό ή μεγάλο παιδί, για να ταξιδέψει με τη φαντασία του και να ονειρευτεί, να χαμογελάσει και όλα να τα αφήσει λίγο πιο εκεί. Για καθίστε αναπαυτικά, το παραμύθι μας αρχίζει. Τα χελιδόνια. Σήμερα έχω μια ιστορία να σας πω που άκουσα να λένε τα χελιδόνια. Ναι, και βέβαια μιλούν. Ο καιρός άλλαξε και έχει αρχίσει να κρυώνει. Τα πρώτα κίτρινα φύλλα των δέντρων χόρευαν στο δρόμο. Στη γωνία μιας σκεπής, μια μικρή συντροφιά από σπουργίτια παρακολουθούσε τη μεγάλη αναστάτωση. Τα χελιδόνια ήταν μαζεμένα κατά δεκάδες πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ και είχαν σχηματίσει ένα ασπρόμαυρο περιδέρεο που έτρεμε από την ανυπομονησία. Ένας σπουργίτης ρώτησε ένα χελιδονάκι. «Πρέπει να φύγετε οπωσδήποτε?» Ρώτησε πλησιάζοντας το χελιδόνι με την ψαλιδωτή ουρά. «Ο χειμώνας δεν είναι τόσο φοβερός. Έχει ψίχουλα πολλά έξω από το φούρνο του Κυρκώστα. Και εμείς θα σου κρατάμε συντροφιά και θα σου κρατάμε και την καλύτερη θέση στη σοφίτα.» Το χελιδονάκι χαμογέλασε λυπημένα και τέντωσε τις λεπτές φτερούγες του. «Δεν είναι μόνο το κρύο, φίλε μου», ψιθύρισε. «Η δική μας καρδιά χτυπάει στο ρυθμό του ήλιου. Αν μείνουμε εδώ τα φτερά μας θα βαρύνουν και τα τραγούδια μας θα σοπάσουν. Η Αφρική μας περιμένει πίσω από τη μεγάλη θάλασσα.» Τα σπουργίτια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με δέος. Για εκείνα το πιο μακρινό ταξίδι ήταν ως το διπλανό πάρκο. Η ιδέα να διασχίσει κανείς απέραντα γαλάζια νερά φάνταζε σαν παραμύθι. «Και αν σας βρει καταιγίδα και αν ξεχάσετε το δρόμο για την αυλή μας?» επέμενε ο σπουργίτης, σφίγγοντας τα νύχια του με αγωνία στο ξύλινο δοκάρι. «Ο άνεμος ξέρει το δρόμο», απάντησε το χελιδονάκι αγγίζοντας απαλά το ράμφος του φίλου του, «και η μνήμη της άνοιξης είναι πιο δυνατή από κάθε καταιγίδα. Θα προσέχεις τη φωλιά μας από λάσπη?» «Θα τη φυλάω σαν θησαυρό, ούτε τα περιστέρια δεν θα αφήσω να πλησιάσουν», υποσχέθηκε το σπουργίτη, φουσκώνοντας το στήθος του από η περηφάνεια που του ανατέθηκε η φύλαξη. Ξαφνικά ένα κοινό σύνθημα ακούστηκε στον αέρα. Το σμήνος των χελιδονιών σηκώθηκε ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κύμα που σκοτίνιασε για λίγο τον ουρανό. «Στο επανειδήν», φώναξαν τα χελιδόνια με ορθάνυχτες τις φτερούγες τους. «Καλά φτερά, να μας γράψετε στον άνεμο ότι τίβησαν τα σπουργίτια, πετώντας ψηλά όσο άντεχαν για να τα ξεπροβοδίσουν.» Ο σπουργίτης γύρισε στην άκρη της κεραμοσκεπής λυπημένος, παρακολουθώντας τις μαύρες σιλουέτας να μικραίνουν στον ορίζοντα μέχρι που έγιναν μικρές κουκίδες. Έσφιξε τα φτερά του πάνω στο σώμα του για να ζεσταθεί. Ο χειμώνας θα ήταν μακρύς και δύσκολος, αλλά τώρα είχε μια σπουδαία αποστολή: να φυλάει τα σπίτια των ταξιδευτών μέχρι που η πρώτη αχτίδα του Μάρτη να φέρει πίσω τους φίλους του. «Καλό ταξίδι», ψιθύρισε και έτρεξε να βρει σποράκια.

η Βάσια από το Eternal Radio και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Το ραντεβού μας εδώ κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Γεια σας!

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί κι έχει στο μακάνο πήγα το ζευτεί. Δε, κυρμέδιο, δε, αχ, κυρμέδιο,

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανό να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Eternal Radio.

Και ναι, είναι Κυριακή. Ποια είναι η δική σας σχέση με την Κυριακή? Από τότε που ήμασταν παιδιά, μας μένει βαριά αίσθηση ότι η ελευθερία μας τελείωσε. Ότι πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να δεχθεί ότι η εβδομάδα ξεκινά και μαζί της το σχολείο, η δουλειά, οι υποχρεώσεις και όλα αυτά που θέλαμε να αφήσουμε πίσω. Αλλά δεν μπορούμε. Ας αφήσουμε λοιπόν τις νότες και τις λέξεις να μας βοηθήσουν. Έτσι και αυτή την Κυριακή.

Άλλη μια Κυριακή εδώ μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Μιχαηλίδου και οι νότες και οι λέξεις είναι εδώ να μπλεχτούν απόψε. Να τις μπλέξουμε παρέα. Μια Κυριακή από Νάμα. Ποια είναι η σχέση σας λοιπόν με την Κυριακή, το ερώτημα που ανέφερα εξ αρχής. Το νιώθετε κι εσείς έτσι αυτό το βάρος της Κυριακής, που ξεκινάει η εβδομάδα και νιώθεις ότι δεν πρόλαβες να ξεκουραστείς αρκετά, ότι δεν νιώθεις έτοιμη, έτοιμος να ξεκινήσει και να μπει στη ρουτίνα, στην καθημερινότητα. Και ποια είναι η καλύτερη σας μέρα, αν υπάρχει κάποια που να ξεχωρίζετε. Πέρα από το ότι είναι Κυριακή, είναι και Οκτώβρης. Διανύουμε λοιπόν την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου ή Οκτωβρίου. Όχι, όχι, δεν βάζουμε μη. Στο Ροκόμελο ο Νίκος Αντωνίου την Παρασκευή έκανε επίτηδες το συγκεκριμένο λάθος με το μη, τον Οκτωβρίο, και έλεγε που είναι η γραμματέας να με διορθώσει, νομίζω εκεί σε αυτό το έλεγε, και μετά ανακάλυψε αυτό το τραγούδι από τον ευρηματικότατο Δημήτρη Σαμόλη, που μιλάει για τον Οκτωβρί, έχει βάλει και ένα μη εκεί, θα δούμε γιατί.

Χωρίς το μη, χωρίς το μη. Αφήστε το μη. Αχ, δύσκολος ο μήνας αυτός. Όταν μπαίνει είναι λίγο βαρύς για μένα, γιατί επανέρχομαι σε ρυθμούς δουλειάς. Αύριο λοιπόν είναι σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο, ξεκινάω τη δουλειά μου για πάει και πάλι. Μαθήματα φουλ. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρήκε ο νέος μήνας? Με βροχή νομίζω, με κρύο επίσης, αλλά θα φτιάξουν λέει λίγο τα πράγματα, για να δούμε τις επόμενες έτσι μερούλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαστε συντονισμένοι στο Eternal Radio. Αν θέλετε να μπείτε και στο chat του σταθμού www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά υπάρχει το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι. Είπαμε πατάμε εκεί και συνδεόμαστε με ένα nickname, με το προφίλ μας στο Facebook, για να τα λέμε και μέσα στο chat. Έχετε μαζευτεί ήδη. Χαίρομαι που είμαστε εδώ μαζί. Άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Και η σημερινή εκπομπή έτσι θα είναι σε λίγο πιο ήρεμους τόνους. Την επόμενη Κυριακή όμως θα γυρίσουμε στα λίγο πιο δυνατά ροκ που μας αρέσουν. Είπα έτσι να κάνω μια εναλλαγή, να πάμε λίγο πιο μελωδικά ίσως σήμερα και την άλλη Κυριακή να ροκάρουμε πιο δυνατά. Οπότε ελπίζω να... Είμαστε έτσι λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο χαλαροί, λίγο πιο νοσταλγικοί σήμερα και να δυναμώσουμε μαζί την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, μιας και θα είμαστε έτσι λίγο πιο ήρεμα, νοσταλγικά, ρομαντικά, ένα από τα πιο ρομαντικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε και εμείς που γράφουμε ποίηση ή ό,τι γράφουμε τέλος πάντων, είναι το φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι κάτι τόσο μακρινό, μιας και απέχει από τη γη 364.293 περίπου χιλιόμετρα, λέει το σκονάκι μου, όμως το νιώθουμε τόσο δικό μας. Πόσες φορές δεν πιάσατε τον εαυτό σας να χαζεύει το φεγγάρι, να προσπαθείτε να καταλάβετε τι φαίνεται στην επιφάνειά του. Ας το συναντήσουμε και απόψε, ας βγούμε στο μπαλκόνι με τους Pixlax.

Βγες στο μπαλκόνι να δεις και γράφει η Κατερίνα στο chat ότι η κόρη της, η Νικολέτα και οι φίλοι της λένε ότι το φεγγάρι είναι ελβετικό τυρί που καμουφλάρεται σε ροκφόρ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχείς για το παιδί σου. Αλλά αυτά τα φανταστικά μου αρέσουν και εμένα. Πολλές φορές από μικρή χάζευα το φεγγάρι και προσπαθούσα να δω τι κρύβεται εκεί μέσα. Κάποιες φορές έβλεπα ένα λύκο να φωνάζει έτσι μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρω. Έχουμε όμως, είναι αυτό, νιώθουμε μια σύνδεση με το φεγγάρι. Νιώθουμε ότι είναι κάτι δικό μας, παρόλο που είναι τόσο μακριά. Το αναζητούμε, ίσως γιατί είναι αυτό που φέρνει φως στα σκοτάδια μας. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, σας ευχαριστώ. Να πούμε καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρα στο Βαγγέλη, στην Ευγενία, στον Νίκο, στη Σταυρούλα, στο Δημήτρη, φαντάζομαι κάπου εκεί είναι και η Θάλια, ο Θωμάς, η Στελίνα. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στον Πάνο, στο Σωτήρη, στην Ανούλα που μας ακούει από Ελβετία. Για να δω και το χάρτη μας, την Ανούλα την ξέρω απ' έξω εννοείται. Να πούμε καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρα, καλημέρα, ναι, καλησπέρα μάλλον, λόγω ώρες. Στην Φιλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, την Ελβετία μας την είπαμε και σε όλη την Ελλάδα από που μας ακούτε. Κυριακή βράδυ, λίγο πριν την αρχή της εβδομάδας. Και τι μέρα είναι σήμερα, ξέρετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σήμερα λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ίσως μια αφορμή για να θυμηθούμε κάτι πολύ απλό. Πως τα ζώα δεν ζητούν πολλά από εμάς. Λίγη φροντίδα, λίγη αγάπη, ένα σπίτι, ένα πιάτο φαγητό. Και έναν άνθρωπο που θα τα κοιτάξει στα μάτια, θα τα αγαπήσει και θα τα σεβαστεί. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό. Όχι να αγαπάμε τα ζώα μόνο σήμερα. Να θυμόμαστε κάθε μέρα πως και εκείνα αισθάνονται, φοβούνται, χαίρονται, αγαπούν. Ας τους χαρίζουμε λοιπόν λίγο από αυτό που μας χαρίζουν και τα ίδια καθημερινά. Αγάπη, φροντίδα, σεβασμό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα πλάσματα που κάνουν τον κόσμο μας λίγο πιο όμορφο, έως πολύ πιο όμορφο θα πω εγώ. Χρόνια πολλά Ρόνι, χρόνια πολλά και στα δικά σας ζωάκια, χρόνια πολλά στα ζωάκια όλου του κόσμου. Τα επόμενα τρία ζωάκια, ναι, κάπως έτσι θα είναι και αυτό, τρία ζωάκια υπάρχουν και μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Τα επόμενα τρία τραγούδια λοιπόν θα είναι αυτής της θεματικής, από μικρά οικόσιτα όπως ο γάτος και ο σκύλος, και θα καταλήξουμε σε κάτι λίγο πιο μεγάλο, αλλά εξαιρετικά συμπαθές όπως είναι ο ελέφαντας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το μαύρο γάτο από Βασίλη Παπακοσταντίνου, να ακούσουμε έτσι και αυτήν την ωραία ιστορία.

κρύβεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Και έκανα μια σκέψη τώρα ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Γιατί έχουμε συνδέσει το μαύρο γάτο με τη γρουσούζια? Έπρεπε να το είχα ψάξει, τώρα όμως το σκέφτηκα. Και ναι, καμιά φορά και εγώ έτσι όταν βλέπω μαύρους γάτους εδώ στη γειτονιά λέω «Οχ, έλα όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα, ένας γάτος». Το επόμενο τραγούδι το άκουσα πρώτη φορά εδώ στον αυτόματο του Eternal Radio. Ναι, έτσι τα πρωινά καμιά φορά όταν δουλεύω παράλληλα βάζω και ακούω λίγο μουσική για να... Γιατί με βοηθάει να συγκεντρωθώ, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Και άκουσα λοιπόν αυτό το τραγούδι και λέω «Α, δεν το έχω ξανακούσει». Είναι από κίτρινα ποδήλατα, σκύλος ή γάτα. Και πάμε να το ακούσουμε.

σου. Και όπως έχετε καταλάβει, ο Eternal Radio γενικά υποστηρίζει όλες αυτές τις φιλοζωικές δράσεις. Το ακούτε και από τα σποτάκια που έχουμε έτσι και παίζουν και μας καθοδηγούν, μας συμβουλεύουν, μας προτρέπουν στις σωστές δράσεις για τα ζώα. Και από τα μικρά είπαμε, ένα σκύλο, μία γάτα, ας περάσουμε σε κάτι λίγο πιο γκρι, λίγο πιο μεγάλο, λίγο με μεγαλύτερη μύτη. Δεν ξέρω και αν είναι ο Θωμάς και η Στελίνα, εγώ θα τους το χαρίσω. Και σε όλους, γιατί όλοι μας κρύβουμε ένα παιδί που θέλει να τραγουδήσει ένα έτσι πιο χαροπό τραγούδι. Φίβος Δελιβοριάς, το ελεφαντάκι.

Χαίρομαι που αρέσει και σε εσάς αυτό το τραγούδι. Έχουμε την ανάγκη όλοι έτσι να γίνουμε και πάλι λίγο παιδιά. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Άρα τίποτα σημαντικό. Θα μου πεις και τα λεφτά ένας αριθμός είναι. Στο λογαριασμό όταν τα βλέπεις. Αλλά και εκείνα δεν είναι τίποτα σημαντικό. Μάλλον. Ίσως. Για κάποιο λόγο σήμερα ήρθε έντονη μέσα μου η ανάγκη να αναδείξω τη σημασία του μαζί. Ναι, ο καθένας μας έχει τη δύναμή του, πρέπει να βασίζεται στον εαυτό του, αλλά το μαζί ίσως κάνει τα πράγματα λίγο πιο όμορφα. Οκ, θα μου πείτε ότι μπορεί να φέρει και μπελάδες. Δεν θα σας πω όχι. Έτσι και στα τραγούδια. Πόσο αγαπώ τα ντουέτα. Εδώ στο Eternal Radio έχουν γίνει πολλά σχετικά αφιερώματα σε ντουέτα. Διάλεξα λίγα σήμερα, έτσι κάποια αγαπημένα, να τα ακούσουμε. Το πρώτο, στο παιδικό ίσως κλίμα που δημιουργήσαμε με το Ελεφαντάκι του Φίβου Δελιβοριά, θα μείνουμε έτσι σε κάτι επίσης χαρούμενο. Εγώ και εσύ μαζί από την ταινία Toy Story, ένα ντουέτο υπέροχο. Αλκίνος Ιωαννίδης, Τζίμις Πανούσης, εγώ και εσείς μαζί.

0: εγώ και εσείς μαζί. Πολλές φορές σκέφτομαι μήπως είμαι πολύ κολλημένη στο παρελθόν όσον αφορά τις μουσικές μου επιλογές. Αυτό το ζω κυρίως με το ροκ. Παλιά καλή ελληνική ροκ, λέω μέσα μου. Όμως προσπαθώ να αναζητώ και νέα ακούσματα. Δύο καλλιτέχνες της νέας γενιάς που ξεχωρίζω και το έχετε καταλάβει έτσι και από τις προηγούμενες σεζόν, από την προηγούμενη κυρίως, είναι το παιδί τραύμα και ο Παπαζό. Οκ, και ο Ακύλας, αλλά δεν θα σας τον φέρω σήμερα. Θα σας τον φέρω άλλη φορά τον Ακύλα. Θα ακούσουμε πρώτα την σύμπραξη του παιδιού τραύματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ή κατά κόσμον του Τάσου Καρτέρη, με τη Σόφη Λάης, να μας τραγουδούν Πάτσι. Έτσι θα μας περιγράψουν μια αγάπη με τα δύσκολά της, με τις κόντρες, με τις εντάσεις. Είναι αυτά τα δύσκολα του μαζί που λέγαμε προηγουμένως.
1: Χαρά, ένα εγώ, ένα εσύ.

Λατρευμένο μου παιδί τραύμα. Δεν ξέρω. Είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά νομίζω ότι θα δικαιωθούν. Θα φανεί. Να πούμε καλησπέρα και στην Άντι που θα της παραδώσω τη σκυτάλη στις 10 για να μας ταξιδέψει με τις μουσικές της και την εκπομπή Lomo Geeks. Και είδα... Μας ακούτε πάρα πολύ από Αθήνα. Δώστε παρόν. Αν θέλετε πείτε μια καλησπέρα, στείλτε μου ένα μήνυμα, ένα κάτι, ότι είστε εδώ να σας καλησπερίσω ή μπείτε στο chat ακόμα καλύτερα. www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά είπαμε το εικονιδιάκι, να τα πούμε και εδώ. Είμαι η Ελένη Μιχαηλίδου, είμαστε εδώ παρέα να μπλέκουμε με τις νότες και τις λέξεις. Και μετά έτσι από το τραγούδι του παιδιού τραύματος και της οφειλής, πάμε σε μία άλλη σύμπραξη, συνδημιουργία θα την πω. Η Σελήνη και ο Παπαζό ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μας μιλήσουν για το φλερτ του σήμερα. Το φλερτ με τα κοινωνικά δίκτυα, τα μηνύματα, τον αλγόριθμο, ο Παπαζός στη μουσική, η Σελήνη στους στίχους και την ερμηνεία. Και τι λέτε, θα καταλήξει κάπου αυτό το φλερτ? Για δώστε προσοχή στους στίχους.

Δεν ξέρω τελικά πού θα πάει αυτό το φλερτ που μας τραγούδησε η Σελήνη. Είχαν διαφορετικούς σκοπούς μάλλον ο καθένας. Μάλλον. Και αν το φλερτ πάει καλά και για τους δύο, σε μια άλλη συνθήκη, γιατί αυτή δεν νομίζω να πάει τόσο καλό όπως σας είπα, και αν δέσει το γλυκό, τότε ξεκινούν οι όμορφες στιγμές. Οι όμορφες στιγμές θα ενωθούν, θα δημιουργήσουν αναμνήσεις, αγκαλιές, χαμόγελα, ταξίδια με το νου και με το σώμα, εκδρομές. Για μια εκδρομή θα μας μιλήσουν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Αφήστε το μυαλό σας έτσι να πάει αυτή την εκδρομή.

Αχ, μια εκδρομή, μια εκδρομή. Δεν θα σας πω ψέματα, σήμερα γυρίσαμε από μια εκδρομή. Πήγαμε έτσι μια μικρή εκδρομή με τον Νίκο και τον Ρόνι μέχρι την Πάτρα, γιατί ήταν μια ορκομοσία έτσι, του Πανεπιστημίου, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, και οι φοιτητές μου εκεί παίρναν το πτυχίο τους και πήγαμε με πολύ πολύ χαρά. Πόση ανάγκη έχουμε, βρε παιδιά, να ξεφεύγουμε έστω και για λίγο. Έστω και για λίγο. Δυστυχώς έχουμε φτιάξει τη ζωή μας με τέτοιον τρόπο που δεν ξεφεύγουμε. Κάθε χρόνο, κάθε ακαδημαϊκό έτος, λέω θα τα καταφέρεις φέτος, θα είναι λίγο πιο ανάλαφα τα πράγματα. 20 χρόνια που διδάσκω δεν το έχω καταφέρει, ουπ, το μικρόφωνο μου το χτύπησε, αλλά ελπίζω φέτος να γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί μια εκδρομή, και ας είναι και μικρούλα, την αξίζουμε και μας βοηθάει να χαρούμε, να νιώσουμε αυτή την ευτυχία μας μέσα μας, την ευτυχία. Σε μια τέτοια εκδρομή λοιπόν, μια απογευματινή εκδρομή στο δέντρο, θα μας τραγουδήσει ο Αλκίνος Ιωαννίδης και θα μας πει ότι «Ανθίζουν τα αστέρια όνειρό μου όταν περνάς, δώσ' μου τα δυο σου χέρια και τον κόσμο αν μ' αγαπάς». Δεν είναι ντουέτο, αλλά είναι Αλκίνος Ιωαννίδης, οπότε...

Ανατριχιαστικά υπέροχο. Ανατριχιαστικά υπέροχο αυτό το τραγούδι, όλη αυτή η εκτέλεση, ο υπέροχος Αλκίνος Ιωαννίδης. Να πω καλησπέρα στους δύο Γεωργιδές μας που συνδέθηκαν στο chat και στην Τίνα μας, Τίνα, Νίκο, Άνισε και Αντώνη εκεί. Καλησπέρες, καλησπέρες πολλές στην αγαπημένη μας Χαλκίδα. Καλησπέρα λοιπόν σε όσους ακούτε. Πάμε να κλείσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Είπαμε για το μαζί, είπαμε την ανάγκη για σύνδεση, κάποιος να μας προσέχει, κάποιος να μας νοιάζεται, να είναι δίπλα μας για να μην πέσουμε ή ακόμα και αν πέσουμε να μας κρατήσει από το χέρι και να σηκωθούμε. Πόσο δύσκολο είναι βέβαια όταν εμείς προσέχουμε τους άλλους αλλά εμάς δεν μας προσέχει κάποιος. Να με προσέχεις, θα μας πούν ο Αφανής Ήρβας και η Αλεξάνδρα Σιέτη. Στο αγαπημένο να με προσέχεις, από Πορτοκάλουλου, έτσι το έχουμε στην κλασική έκδοση Πορτοκάλουλου Τσαλιγοπούλου, αλλά θέλω να το ακούσουμε έτσι και σε αυτήν την πολύ πολύ γλυκιά έκδοση. Διαλυματάκι μικρό, σύντομο έτσι διαφημιστικό σποτάκι και επιστρέφουμε στη δεύτερη μας ώρα εδώ με νότες και με λέξεις.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ατένα Ρέντιο, για να ακούσει μουσική, δεν σηματάει ποτέ.
5: Ναι, Θωμά, καλά τα λες. Ατένα Ρέντιο, εδώ που ο σταθμός μας που παίζει μουσική που δεν σταματάει ποτέ. Πολύ ωραία τα λέει το φιλοζωικό μας ποτάκι για τις υποχρεώσεις των Δήμων. Εμείς εδώ στο Δήμο Διονύσου δεν κάνουμε και πολλά. Δεν κάνουμε και πολλά. Εύχομαι στους δικούς σας Δήμους να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Να υπάρχει μέρημνα. Τα αυτονόητα δεν. Λοιπόν, με νότες και με λέξεις, είμαι η Ελένη Μιχαηλίδου και είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου είπαμε για να συνδεθείτε και να τα πούμε παρεούλα και στο chat www.eternalpavlaradio.net κάτω δεξιά στο εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι πατήστε, συνδεθείτε και ελάτε και στην γραφοπαρέα μας εκεί που τσατάρουμε έτσι, γράφουμε και τα λέμε. Όπως είπα, γιατί ξέρω ότι είναι και οι ροκ φίλοι εδώ και τώρα που σας πάω λίγο πιο... εντεχνοπόπ, ίσως δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ίσως να μην το χαίρεστε τόσο, αλλά την επόμενη Κυριακή θα ροκάρουμε δυνατά. Εντάξει, ελληνική ροκ, για να μπούμε λίγο έτσι και σε αυτούς τους ρυθμούς. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καζούλη, κάτι να γυαλίζει και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.

Τόσο γλυκιά η φωνή του Βασιλικά Ζούλη. Τώρα θα ανοίξω ένα μικρό θεματάκι. Έτσι είναι τρία τραγούδια τα επόμενα, σαν μια μικρή θεματική. Είναι, είπαμε, με νότες και με λέξεις. Γιατί μπλα μπλα μπλα, το έχω, το ξέρετε, το αγαπώ. Είναι η αλληλεπίδρασή μας. Θα μου απαντήσετε, θα μου πείτε, θα μιλήσουμε. Χαίρομαι που μπήκε Στίνα. Το επόμενο τραγούδι είναι από έναν άνθρωπο που νιώθω μεγάλη χαρά που είναι φίλος μου. Νίκος Γιακουμάκης και η Conspiracy. Ένας άνθρωπος που κάνει και την ψυχή σου να χαμογελάσει με την καλοσύνη του. Αγαπάμε όλη του την οικογένεια. Η Τίνα του που είναι εδώ στο chat γράφει καταπληκτικούς στίχους. Ο Αντώνης τους θα πρωταγωνιστήσει σίγουρα στο μέλλον στη ροκ σκηνή ως drummer. Είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Διάλεξα ένα τραγούδι για το οποίο θα ήθελα τόσο πολύ να μπορώ να του πω ότι έχει άδικο. Αλλά δεν έχει. Μας λέει λοιπόν ότι είναι που ό,τι και αν κάνω, να εμποδίσω δεν μπορώ, αυτό που οι άλλοι επιβάλλουν και το νιώθουν φυσικό. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε και σε αυτή την εποχή δεν μπορούμε να εμποδίσουμε όσα συμβαίνουν. Ίσως ως νέοι έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα το καταφέρουμε, θα το κάνουμε. Αλλά πια τίποτα δεν περνάει από το χέρι μας. Και στο παρελθόν πολλές φορές φώναξα ότι δεν πρέπει να παθητικοποιούμαστε. Αλλά άλλοι κινούν τα νήματα, ακόμα και της ίδιας μας της ζωής. Για να δούμε τι θα μας πει ο Νίκος.

Έτσι, είναι φυσιολογικό. Έτσι και σκεφτόμαστε για τους ανθρώπους. Έχουμε κολλημένο το μυαλό μας στο φυσιολογικό. Και τι είναι φυσιολογικό? Ποιος το ορίζει το φυσιολογικό? Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μας φαίνονται λίγο παράξενοι. Δεν είναι όπως εμείς, δεν ντύνονται όπως εμείς, δεν μιλούν όπως εμείς, δεν κάνουν ό,τι κάνουμε εμείς. Είναι διαφορετικοί. Γιατί? Έχουμε μάθει πάντα να βάζουμε ταμπέλες σε όλα, στους ανθρώπους, και έτσι δημιουργούμε ίσως μέσα μας την αίσθηση της υπεροχής. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε μια άποψη για το γιατί κάνουμε διακρίσεις, να το πω, γιατί βλέπουμε τους άλλους αλλιώς. Έχουμε μέσα μας την ανάγκη να νιώσουμε καλύτεροι. Πολύ περίεργα, έτσι, μάλλον πολλές είναι οι σκέψεις που παίρνουν από το μυαλό μου πάνω σε αυτό. Ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει και μια ολόκληρη θεματική εκπομπή. Για μια παράξενη κοπέλα θα μας μιλήσουν και τα υπόγεια ρεύματα. Ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη από το μακρινό 1950, που το έφεραν στο σήμερα τα υπόγεια ρεύματα, λίγο διαφορετικά, ίσως λίγο παράξενα.

Αγαπημένο, πολύ αγαπημένο και σας λέω επειδή έχει τύχει να το παίξω και να μην το έχω ακούσει από κάποιον έτσι συμπαραγωγό να παίζει, ούτε ο Νίκος νομίζω το έχει. Και λέω μόνο εγώ το αγαπώ τόσο πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά βλέπω ότι σας αρέσει και εσάς, χαίρομαι. Και στο θέμα έτσι αυτό που ανοίξαμε λίγο, μας λέει η Τίνα στο chat, όχι, έχουμε ανάγκη την αποδοχή του κόσμου γιατί δεν αποδεχόμαστε οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και έτσι μπλέκουμε το ποιοι είμαστε με το ποιοι πρέπει να είμαστε για να είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί. Είναι τα κοινωνικά στερεότυπα, είπες και μια λέξη κλειδί, που ορίζουν το φυσιολογικό σε έναν κόσμο μη φυσιολογικό. Συμφωνώ, Τίνα, συμφωνώ. Αυτό το φυσιολογικό, το normal, το... πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να ντύνεσαι έτσι, πρέπει να μιλάς έτσι. Βάζουμε κουτάκια και έχουμε μεγαλώσει και με τέτοια νομίζω, με τα στερεότυπα, όπως είπες πολύ σωστά Τίνα, από μικρή. Μην το πεις αυτό, μην μιλάς έτσι, να αγαπάς με αυτόν τον τρόπο, μην εκφράζεσαι, μην κλάψεις. Αυτό το μην κλάψεις για να μην σε δει ο κόσμος εμένα με στοίχιωνε από παιδί. Και πλέον προσπαθώ να κλαίω όταν θέλω και να λέω αυτά που θέλω. Γιατί αυτοί είμαστε. Όσοι είναι γύρω μας είναι για εμάς, αν θέλουν να είναι εδώ μαζί μας. Αχ, λοιπόν, αυτά τα πρέπει όμως, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να αγαπάς έτσι, πρέπει να ζεις έτσι, πρέπει να μιλάς έτσι. Και εμείς κάπου ανάμεσα στα πρέπει, ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ακριβώς αυτό που είπε και η Τίνα. Τα στερεότυπα είναι εύκολα. Το δύσκολο είναι να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Σε μία ερμηνεία από αυτές τις συγκλονιστικές που μόνο η Δήμητρα Γαλάνη ξέρει να μας προσφέρει απλόχερα, στερεότυπα.

και διαβάζω αυτά που γράφετε στο chat και στεναχωριέμαι, θυμώνω, δεν ξέρω, μη φυσιολογικό το να γράφεις με το αριστερό χέρι. Και μας γράφει ο Δημήτρης ότι η δασκάλα με το χάρακα τον χτυπούσε για να μην γράψει με το αριστερό, να γράφει με το δεξί. Η Κατερίνα μας λέει και τον άντρα της ότι του έδαιναν το χέρι επειδή ήταν αριστερόχειρας. Καλά, ο Νίκος τον έδαιναν ολόκληρο γιατί έδερνε όλο τον κόσμο, οπότε έπρεπε να τον προφυλάξουν, έπρεπε να προφυλάξουν τους συμμαθητές, έτσι για να αστιέψουμε και λίγο. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Εμένα για κάποιο λόγο με μαγεύει όταν βλέπω άνθρωπο να γράφει με το αριστερό χέρι. Όντας καθηγήτρια, όσες φορές μέσα στην αίθουσα είχα μαθητές, παιδιά, καθόμουν και τους χάζευα. Λόγω τενοντίδας στο δεξί χέρι έχω προσπαθήσει να μπορώ να γράφω σε ένα βαθμό και με το αριστερό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τόσα αυτά, τόσα που έχουμε βιώσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το φυσιολογικό, το φυσιολογικό. Το χέρι που θα γράφεις κάνει έναν άνθρωπο, κάνει εσένα φυσιολογικό. Και ναι, τι είναι αυτό που λες, ότι τα στερεότυπα είναι σαν τον τιμωρό Θεό. Αν κάνεις και εκτός θρησκείας θα πας στην κόλαση. Ναι, είναι κακό, είναι του διαβόλου να γράφεις με το αριστερό χέρι. Είναι τόσα, δεν ξέρω πραγματικά. Μας λέει μάλιστα η Τίνα, που είναι νηπιαγωγός, ότι έρχονται γονείς και τις λένε να κάνει το παιδί να μην γράφει με το αριστερό. Εντάξει, είμαστε, δεν ξέρω πραγματικά. Γράφετε πολύ ωραία πράγματα. Καλώς τον και τον Metal Mimi. Πού είναι, εδώ δεν μεταλλιάζουμε βέβαια. Εγώ θα στο χαλάσω λίγο, αλλά σ' αγαπώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είσαι εδώ. Αχ, πάμε. Σας μίλησα την προηγούμενη Κυριακή για τη συναυλία του Παύλου Παυλίδη το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Release Athens. Μία από τις πιο έντονες, αν όχι και η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, είναι όλα, όταν όλα βάφτηκαν κόκκινα και τραγουδήσαμε μαζί το τραγούδι «Φωτιά στο λιμάνι» από Ξύλινα Σπαθιά. Ας θυμηθούμε λοιπόν εδώ τη φωτιά στο λιμάνι. Δεν ξέρω, χαμηλώστε τα φώτα. Το κόκκινο είναι αγαπημένο χρώμα. Βάλτε το λίγο στη σκέψη σας και πάμε. Thumb.

Και πάμε στο λιμάνι, το βλέπουμε να φλέγεται, αλλά εμείς νιώθουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε. Να μπούμε στο πρώτο πλοίο και να δραπετεύσουμε. Ας πάμε προς τον νότο, που τρίζει ο θάνατος και αγάπη κάνει κρότο. Με τον αξέχαστο λαβρέντι μαχαιρίτσα να κρατάει το πιδάλιο.

Και κάπως έτσι, καθώς θα φεύγουμε για τον νότο, θα μοιάζουμε με βιαστικά πουλιά. Θα προσπαθούμε να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Και ο Στάθης Δρογώσης μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα θα μας τραγουδούν για το βιαστικό πουλί του νότου.

Να φύγουμε προς τον νότο. Πού να πάμε, λέει Σταυρούλα, αν μείνουμε Ελλάδα να πάμε προς την Κρήτη. Ναι. Εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα εκεί με την κακοκαιρία, γιατί είδα έτσι πολύ στενάχωρες εικόνες. Παγκοσμίως, πού να πάμε, Αργεντινή, λέει Σταυρούλα μου. Γιατί μου πήγε Αφρική εμένα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ταξίδια. Με το μυαλό, με το σώμα, με την ψυχή. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο στον εαυτό μας τα ταξίδια που κάνουμε. Λίγο πριν το τέλος, ένα τεταρτάκι μας έμεινε. Πάμε να μπούμε σε μία ένταση ή καλύτερα να νιώσουμε αυτή την ένταση μέσα μας. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια εξαιρετική ερμηνεία από αυτές που εξάλλου μας έχει συνηθίσει θα φωνάξει «Πόσο πολύ σε αγάπησα». Εκείνη έφυγε, ταξίδεψε όπως τα διαβατάρικα και αγύριστα πουλιά. Ίσως ήταν και εκείνη ένα βιαστικό πουλί του Νότου που τραγουδήσαμε προηγουμένως. Έφυγε, δεν έμαθε ποτέ πόσο την αγάπησε. Και σκεφτόμουν καθώς έβαζα το τραγούδι και αν την τρόμαξε τελικά η αγάπη του. Κάποιοι άνθρωποι υποδεχόμαστε την αγάπη, την απολαμβάνουμε. Όμως έχω γνωρίσει και ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Φοβούνται την αγάπη. Και δεν την αφήνουν να τους αγκαλιάσει με τις φτερούγες της. Αφήνω έτσι τροφή για σκέψη. Πάμε, πόσο πολύ σ' αγάπησα, Χρήστος Θηβαίος.

Και όπως πολύ πολύ ωραία γράφετε στο chat, λέει Τίνα ότι η πλειοψηφία φοβάται εκείνους που αγαπάνε με όλο τους το είναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι ίσως δεν είμαστε έτοιμοι πολλές φορές να υποδεχθούμε την αγάπη και θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που τα δίνει όλα, που πραγματικά αγαπά, θεωρούμε ίσως ότι κάποιο συμφέρον έχει από μας, κάτι θέλει από εμάς, δεν γίνεται να μας τα δίνει όλα. Ή και το άλλο που προσέθεσες, ότι κάποιοι αγαπούν βαθιά, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν. Και αυτό πολύ δύσκολο. Και φτάνεις στην κατάσταση που ο άλλος φεύγει, είναι μακριά σου, για να καταλάβεις τελικά πόσο πολύ τον αγάπησες. Πολύ δύσκολα τα θέματα έτσι με τις σχέσεις. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι. Δύο γυναίκες σε ένα ακόμα μαγικό ντουέτο θα μας μιλήσουν για δύναμη. Σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική της Δήμητρας Γαλάνη, η Δήμητρα Γαλάνη την τιμητική της απόψε, θα ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου και Ελεονόρα Ζουγανέλη να μας μιλούν για δύναμη.

Εγώ είμαι η Ελένη Μιχαηλίδου, αλλά χειροκροτούμε Νατάσα Μποφίλιου και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πραγματικά υπέροχη εκτέλεση. Αυτή η ένταση που βγάζουμε αρέσει και εμένα πολύ πολύ. Και το κλείσιμο. Λοιπόν, για κλείσιμο. Οι μάσκες θα μας ταξιδέψουν σε νύχτες μακριές, θολές, με μια πελώρια σιωπή, έναν μουντούρανο. Όμως το άρωμά της στο σκοτάδι, το άρωμά της στο σκοτάδι θα τρυπήσει. Το άρωμά της κάπου εδώ λοιπόν θα τριγυρνά. Σας ευχαριστώ που για ακόμα μία Κυριακή μείνατε εδώ μαζί μου να μπλέξουμε τις λέξεις με τις νότες, τις νότες με τις λέξεις. Σας αφήνω στις υπέροχες μουσικές επιλογές της Αντιπέτρου στην εκπομπή Lomo Geeks. Μέχρι την επόμενη Κυριακή που θα είμαστε πάλι εδώ, να προσέχετε να ακούτε Eternal Radio, αυτές τις όμορφες μουσικές εδώ στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Πολλά ευχαριστώ για την ακρόαση. Ήταν υπέροχη η παρέα σας. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

Είναι ήδη 6 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή των Lomo Geeks, Άντι Πέτρου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δεύτερη εκπομπή της δεύτερης σεζόν απόψε, πάντα στους ρυθμούς του πολύ αγαπημένου Eternal Radio. Έχουμε ήδη, νομίζω, ξεπεράσει το μούδιασμα της πρώτης εκπομπής της επιστροφής. Το περάσαμε, μπαίνουμε κανονικά στον ρυθμό μας με μια φρέσκια μουσική, Brittany Howard, πάρα πολύ γνωστή η φωνή της Howard και πολύ ευνηδιαστική επιστροφή, θα έλεγα. Επέστρεψαν οι Alabama Shakes το Δεκέμβρη του 2024, πριν από 2 χρόνια, μετά από πολλά χρόνια σιωπής. Τους Καλούζα ονομαζόταν το άλμπουμ που βγήκε το 24. Το δεύτερο νέο κομμάτι τους, το Another Life, το 25, μετά από 9-10 χρόνια. Το τελευταίο άλμπουμ τους ήταν το Sound and Color το 2015. Και τώρα, σε ένα πολύ έτσι αργό και βαρύ ψυχεδελικό groove, η Howard με αυτήν την υπέροχη φωνάρα τραγουδάει για αμβλώσεις, για περιβάλλον, για βία, για εισοδηματικό χάσμα, για διάφορα έτσι κοινωνικά ζητήματα της εποχής, και εμπνέεται από τον Marvin Gaye, όπως έχει πει σε μια συνέντευξή της πρόσφατα. Πολύ ωραίο, ωραία είσοδος των Alabama Shakes στη χρονιά αυτή. American Dream. Μαζί σας όπως κάθε Κυριακή μέχρι και τις 12, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη για τις όμορφες μουσικές που έπαιξε.

αρκετές φρέσκες μουσικές στην πρώτη ώρα της εκπομπής των Lomo Geeks σήμερα, και το κομμάτι που ακούσαμε είναι νέα επιστροφή μάλλον πάλι των Cage the Elephant, η μπάντα από το Bowling Green του Kentucky, πάλι ψυχεδελικός δυνατός έτσι ήχος, πολύ ωραίοι στίχοι επίσης, γιατί κάθισα και το άκουσα αυτές τις μέρες επανειλημμένα και έχει πολύ έτσι βαθύ στίχο το κομμάτι, αξίζει να το ακούσετε. Δεύτερο σίγγλ από το 7ο άλμπουμ μετά το Beaches in Tennessee, Cage the Elephant, πολύ αγαπημένοι. Αυτός είναι ο ήχος τους, χαρακτηριστικότατος επίσης, και έχει και αυτό το πολύ ωραίο ξύρισμα της κιθάρας κάποια στιγμή πριν τη λήξη του κομματιού. Πολύ ωραία επιστροφή. Και θα συνεχίσουμε με φρέσκο κομμάτι από αυτό το πολύ διάσημο άλμπουμ που έκαναν οι Black Keys, το 14ο σε σειρά άλμπουμ, το Peaches, θαυμαστικό. 10 διασκευές σε blues καλλιτέχνες. Αυτό είναι το άλμπουμ Peaches των The Black Keys. Πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το βίντεο κλιπ του She Does It Right, το κομμάτι που θα ακούσουμε. Το έγραψε ο Wilco Johnson για τους Dr. Feelgood, μια γνωστή βρετανική pub rock μπάντα των 70s. Το έγραψε το 1975 και ουσιαστικά άνοιξε λίγο το δρόμο για την punk, και το κομμάτι των Black Keys είναι μια εννοείται blues διασκευή.

Το original κομμάτι των Dr. Feelgood κυκλοφόρησε το 1974 και γράφτηκε, όπως είπα και πριν, από τον Wilco Johnson και τον τραγουδιστή, τον Dr. Feelgood, τον Lee Bryo, αν το λέω σωστά. Ήταν η Dr. Feelgood γενικά από τις μπάντες που βοήθησαν πολύ να γεννηθεί το pub rock, ουσιαστικά ένα κίνημα που προηγήθηκε της έκρηξης της punk. Αυτή μάλιστα ήταν κάπως και η κίνηση της punk μουσικής στη Μεγάλη Βρετανία. Ειδικά ο Τζόνσον είχε έναν πάρα πολύ χαρακτηριστικό και κοφτό κιθαριστικό έτσι, χαρακτήρα και στυλ, και έπαιζε πάρα πολύ συχνά χωρίς πένα, χρησιμοποιούσε τα δάχτυλά του, και οι The Black Keys το έτσι μετέφεραν με έναν πολύ πιο βρώμικο ήχο και θα έλεγα και αρκετά έτσι βιομηχανικό, πάντα βέβαια τηρώντας όλα αυτά τα στοιχεία της μουσικής των The Black Keys που τους κάνουν ουσιαστικά γνωστούς, τους έχουν κάνει τόσα χρόνια πολύ γνωστούς.

Jay Jerome 87, ένα πολύ ενδιαφέρον solo project του Τζο Νιούμαν. Ο Τζο Νιούμαν είναι ο τραγουδιστής των Al Jay. Νομίζω κάποια στιγμή στη μέση του κομματιού μας θυμίζει λίγο η μουσική του Al Jay. Προφανώς βέβαια είναι και η φωνή του Νιούμαν που μας δείχνει όλα αυτά τα similarities. Debut album του Jerome 87 ουσιαστικά. The Canyon, το κομμάτι ονομάζεται Mr. Alligator. Νομίζω ανυπομονούμε λίγο να ακούσουμε τι θα παράξει έτσι ο Νιούμαν μόνος του. Έχει φύγει λίγο από το κλασικό ύφος της μουσικής των Al Jay. Βέβαια εννοείται τους χρησιμοποιεί στο project, ωστόσο είναι solo project. The Canyon, κομμάτι Miss Alligator.

Ωραίες και νέες κυκλοφορίες, αλλά επιστρέψαμε στα κλασικά αγαπημένα κομμάτια των 60s και των 70s. Ένα πάρα πολύ διαχρονικό, όπως είπε ο George, κομμάτι, το οποίο βέβαια έγινε έτσι θρυλικό αργότερα. Δεν έγινε όταν βγήκε, δεν είχε πουλήσει ελάχιστα. Forever Changes, το κομμάτι Alone Again or ανοίγει το άλμπουμ των Love 1967, ένας από τους σπουδαιότερους δίσκους της ψυχεδελικής Καλιφόρνιας ουσιαστικά. Το έγραψε ο Brian McLean, ο κιθαρίστας των Love, και έχει και αυτό το πολύ έτσι χαρακτηριστικό ύφος φλαμέγκο, λίγο έχει τις κιθάρες, τις ακουστικές της φλαμέγκο και τα πνευστά, τα μαριάτσι και τις τρομπέτες. Αρχηγός της μπάντας των Love, ο Arthur Lee, πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο κομμάτι. Άλλη μια πολύ ωραία και παράδοξη έτσι, συνεργασία που ακολούθησε μετά το The House of Rising Sun.

0: www.eternalpavlaradio.net. Εκεί μπαίνετε, μας ακούτε και μπορείτε να συνδεθείτε και στο chat, να πείτε μια καλησπέρα, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε για μουσική και όχι μόνο βέβαια. Κάτω δεξιά στο εικονίδιο με τα ανθρωπάκια, το πατάτε και συνδέστε είτε με το πραγματικό σας όνομα είτε με κάποιο ψευδώνυμο. Πολλές καλησπέρες σε όλους όσους έχουν συνδεθεί, στην Χριστίνα, την Ελένη, τον Τζόρτζ, τον Ιωάννη, τον Τζιμ, τον Γιάννη Τομόσκου, τον Μάκη και τον Μοχλία που τους στέλνω πολλά φιλιά, τον Πάνο, τον Σωτήρη, την Μέρη, τη Χριστίνα, την Νίνα, πολλά πολλά φιλιά και στην Μαρία και τον Κώστα που μας ακούν από Λάρισα, στην Αγγελική και τον Νίκο. Νίκο, όχι Νίχο.
1: Won't you let me walk you home from school?
0: Και βέβαια πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που μας ακούτε από Ηνωμένες Πολιτείες, από Γερμανία, από Φιλανδία, από Βέλγιο, από Ελβετία και από Ελλάδα.

Big Star και 13 1972, από το νούμερο 1 ουσιαστικά ηχογραφημένο δίσκο στο Memphis, ο Alex Chilton, που είναι το πρώην παιδί θαυματών Box Tops, γράφει μια ακουστική μπαλάντα για τον έρωτα στα 13 ουσιαστικά. Το 13. Big Star δεν πουλούσαν και αυτοί σχεδόν τίποτα στο παρελθόν, ωστόσο πάνω τους χτίστηκε όλο το αμερικάνικο indie των 80s και προσωπικά μας αρέσουν αρκετά εμένα, δηλαδή μου αρέσουν αρκετά οι Big Star.

Από τα πιο παιχνιδιάρικα κομμάτια του Paul Simon και μάλιστα και το πρώτο solo album μετά του Simon and Garfunkel. Αυτό το πολύ περίεργο γέλιο που ακούγεται είναι βρελάνικη κουίκα. Έτσι διάβασα κάπου τις προηγούμενες μέρες και μιλάει το κομμάτι ουσιαστικά, αφηγείται μια ιστορία όπου η μητέρα του αφηγητή θεωρητικά του Σάιμον και η αστυνομία ανακαλύπτουν κάτι που έχουν κάνει εκείνος και ο Χούλιο, ο Τζούλιο, Χούλιο. Ποτέ δεν εξηγεί βέβαια ακριβώς τι συνέβη, αυτό μάλλον είναι και το, αυτός είναι και ο σκοπός όλου του κομματιού. Πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο κομμάτι και έχει και αυτή την Latin, λίγο έτσι περουβιανή επιρροή με τα κρουστά και το groove, αυτό το χαρακτηριστικό που ο Simon εξερευνούσε γενικότερα και θα εξερευνούσε και αργότερα στην καριέρα του. 1972 στο πρώτο λοιπόν solo album του Paul Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard.

Το ενδιαφέρον με αυτό το κομμάτι είναι ο τίτλος, νομίζω. Το Moth and Flame γενικά είναι μια μεταφορά παλιά η οποία χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες, ο σκόρος που έλκεται τόσο έντονα από την φλόγα που μπορεί να καταστραφεί ουσιαστικά από αυτή. Οπότε αυτό περιγράφεται και στον τίτλο του κομματιού των Lendelov Orchestra και ταιριάζει και απόλυτα με την μεθοδολογία του συγκροτήματος και τους στίχους του κομματιού και γενικότερα της μουσικής των Lendelov Orchestra. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς τους συγκεκριμένους. Είναι ένα αρκετά έτσι ψαγμένο κάπως συγκρότημα. Ένα συγκρότημα που έχει βέβαια αυτόν τον κλασικό indie ήχο, αλλά νομίζω ίσως και από επιλογή δεν έχουν βγάλει πάρα πολλά, δεν έχουν κάνει πάρα πολλές δουλειές. Δημιουργήθηκαν το 2011 στην Utah από τον κιθαρίστα και τραγουδιστή τον Brandon Robbins και τον κιμπορτίστα Mark Garbett. Στη συνέχεια μεταπροσθέθηκε και ο Andrew Tolman, ο οποίος έχει περάσει και από τους Imagine Dragons και σήμερα είναι νομίζω λίγο πιο φιλόδοξη σαν παραγωγή. Έχουν αρχίσει δηλαδή να βγάζουν δουλειές. Βασικός πυρήνας παραμένουν οι Robbins, Garbett και Tolman. Δεν ξεκίνησαν ως μια μεγάλη μπάντα, ούτε φιλόδοξη παραγωγή τότε. Έπαιζε μόνος του ο Robbins ακουστικά τραγούδια. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να γράφουν και τότε γεννήθηκε η μπάντα και η μουσική τους και κάπου γύρω στο 15-16 διαμορφώθηκε και πιο πολύ ο ήχος τους, ο οποίος έτσι είναι και λιγάκι κινηματογραφικός.

Κάπως πλέον νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς ή ποιοι και ποιες συμφωνείτε, αλλά έχει κάπως γίνει λίγο μόδα να ξεκινούν καλλιτέχνες από ντουέτα ή από συγκροτήματα solo projects, ενώ νομίζω παλαιότερα βλέπαμε περισσότερο γκρουπάκια από καλλιτέχνες και μέλη συγκροτημάτων, μεγάλων συγκροτημάτων, τα super groups, τα αγαπημένα μου. Πλέον νομίζω ο κόσμος και οι καλλιτέχνες στρέφονται λίγο πιο έντονα στο solo, σε solo καριέρα και στα solo projects γενικότερα, και βλέπεις συνεργασίες με παραγωγούς περισσότερο, οπότε είναι λίγο one man show πλέον η εξέλιξη πολλών νέων συγκροτημάτων. Βέβαια πάντα με συνεργασία με κάποιον γνωστό παραγωγό. Το κομμάτι που ακούσαμε το τραγουδάει ο Τιουάγιο, ο οποίος είναι Γάλλος τραγουδιστής από το Παρίσι. Η μουσική του είναι πολύ επηρεασμένη από την soul, την blues και την gospel, το οποίο οφείλεται, όπως έχει πει και ο ίδιος, από ένα ταξίδι του στη ΣΥΠΑ, σε ένα road trip στο Memphis. Γνώρισε έναν μεγάλο καχούν blues μουσικό, εντυπωσιάστηκε από την φωνή ουσιαστικά και την νεανική παρουσία του Τιουάγιο, και τον αποκάλεσε The Young Old. Ο μεγάλος ο blues μουσικός αποκάλεσε τον Τιουάγιο The Young Old. Κάπως λοιπόν μετά ο Τιουάγιο πήρε τα αρχικά TYO και τα μετέτρεψε στο όνομά του. Και το 2026, τώρα τον Απρίλιο, στις 10 Απριλίου, έβγαλε το άλμπουμ Outsider σε συνεργασία με τον Αντριάν Κεσάδα, ο οποίος είναι γνωστός από την κιθάρα που έπαιζε στους Black Pumas και βέβαια την παραγωγή των Black Pumas. Ετοίμασαν λοιπόν μαζί αυτό το άλμπουμ, το Outsider, και το κομμάτι που ακούσαμε είναι το opening track του άλμπουμ αυτού. Listen. You and I both know things have been a little bit tense lately. I'm not happy. You are not happy. Maybe we should just What I'm trying to say is

Νομίζω πως αυτή η συνεργασία μας δίνει λίγο την αίσθηση του τι θα γινόταν αν μια rock μπάντα ξεκινούσε τον 70s, ξεκινούσε του τι θα γινόταν αν μια rock μπάντα

almost 70s ήχο, σαν να βγει και λίγο από ένα ξεχασμένο έτσι κλαμπάκι των 70s. Πολύ ωραίο groove, πολύ όμορφη φωνή της Aitra May, όπως είπα και πριν. Done with you. Η Vista Kicks επίσης είναι από την Καλιφόρνια, είναι αμερικανική rock

0: Ένα λεπτό πριν τις 11 και ένα λεπτό πριν μπούμε στην δεύτερη ώρα με ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ για αυτήν την εβδομάδα, όπως πάντα, δεύτερη ώρα, πρώτο δεκάλεπτο, όπως και την προηγούμενη σεζόν. Άλμπουμ της εβδομάδας, ένα αγαπημένο άλμπουμ δικό μου ή δικό σας. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι επίσης αγαπημένο από πολύ κόσμο και πολλούς ακροατές για δύο κομμάτια. Παρόλα αυτά, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να πω πως ακούσαμε την υπέροχη φωνή της Κέντρα Μόρις σε ένα άλμπουμ διασκευών, το Mockingbird, μια ψυχεδελική ανάγνωση των Proclaimers, δουέτο με τον God Malon Forbid, τον That Handsome Devil, 500 Miles, γνωστότατο εννοείται κομμάτι και μια πάρα πολύ ωραία διασκευή.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανό να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio. We color the world with the best music.
1: Δύο λεπτά μετά τις 11, άλλη μία ώρα μαζί σας μέχρι και τις 12, μικρόφωνο και μουσικές επιλογές η Άντι Πέτρου, Lomo Geeks μαζί σας όπως κάθε Κυριακή. Δεύτερη ώρα λοιπόν και ξεκινάει η ώρα μας με το άλμπουμ της εβδομάδας, το οποίο θεωρώ πως είναι το πιο αμερικάνικο άλμπουμ των Talking Heads. Θα το καταλάβετε νομίζω κιόλας στη συνέχεια. Μιλάω για το Little Creatures, το δεύτερο άλμπουμ αυτής της σεζόν, 1985, τον Ιούνιο κιόλας του 1985, έκτο στούντιο άλμπουμ των Talking Heads. Ήρθε αμέσως μετά το Speaking in Tongues και το θρυλικότατο αυτό live film Stop Making Sense, μετά από τα χρόνια του funk και των αφρικανικών ρυθμών και της μεγάλης μπάντας επί σκηνής, οι τέσσερις τους, οι Talking Heads, γύρισαν σε πάρα πολύ απλά, καθαρά και pop κομμάτια. Την παραγωγή του δίσκου την έκαναν οι ίδιοι, ένας πάρα πολύ αμερικάνα ήχος, country gospel, πινελιές και βέβαια την κλασική φωνή του David Byrne, ο οποίος στιχουργικά τουλάχιστον αφήνει λίγο την παράνοια της πόλης και αρχίζει να μιλάει για καθημερινότητα, για οικογένεια, για μωρά, πάντα με αυτό το πολύ λαξό βλέμμα του Byrne στην μουσική. Και εμένα βέβαια εξώφυλλο, επίσης πολύ γνωστό και διάσημο, το ζωγράφισε ο Howard Finster, αυτοδίδακτος folk καλλιτέχνης από την Τζόρτζια, και μάλιστα το Rolling Stone το ανέδειξε εξώφυλλο της χρονιάς από τα πιο εμπορικά στούντιο άλμπουμ τους, με πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις στη ΣΥΠΑ, και βέβαια βγήκε και πρώτο σε ετήσια ψηφοφορία κριτικών στο Puzz & Job της Village Voice. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, το Perfect World, και μετά ένα πολύ αγαπημένο δικό μου κομμάτι, το οποίο μάλιστα είναι και πάρα πολύ ευχάριστο και είναι μια πάρα πολύ ωραία εκκίνηση της δεύτερης αυτής ώρας και λήξη της Κυριακής μας γενικότερα.

πάντα, οπότε ακούω Talking Heads, μου φτιάχνει λίγο η διάθεση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Και ο David Byrne τώρα με το σχήμα που έχει πλέον κάνει πάρα πολύ ωραία shows. Τον είδαμε με την αδερφή μου στο release φέτος. Πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ ευχάριστος. Πέρασαμε πολύ όμορφα. Η ιστορία της μπάντας γενικά έχει ένα ενδιαφέρον. Χωρίζεται κάπως σε τρεις φάσεις. Στην αρχή, στο διάλειμμα ουσιαστικά που έκαναν μετά την συνεργασία με τον Brian Eno, και στο τέλος, από το 85 μέχρι το 1991. Ο David Byrne, ο Chris Frantz και η Tina Weymouth γνωρίστηκαν σαν φοιτητές στην Σχολή των Καλών Τεχνών στη Νέα Υόρκη. Μάλλον, συγγνώμη, στο Rhode Island School of Design. Μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη, η Tina έμαθε μπάσο για να συμπληρώσει το σχήμα ουσιαστικά, και το 1975 έπαιξαν για πρώτη φορά στο CBGB, ανοίγοντας για τους Ramones ουσιαστικά. Έτσι ξεκίνησαν την καριέρα τους στο CBGB, ένα πάρα πολύ γνωστό στέκι της punk κυρίως μουσικής στη Νέα Υόρκη. 1977 μπαίνει ο Τζέρι Χάρισον, ο οποίος ήταν και πρώην μέλος των Modern Lovers, και υπογράφουν με την Sire. Το ντεμπούτο τους, Talking Heads, έχει μέσα εννοείται και το Psycho Killer, Talking Heads 77. Ανάμεσα σε όλη αυτήν την πανκιά που υπήρχε εκείνη την εποχή, οι Talking Heads ήταν οι περίεργοι ουσιαστικά. Κοντά μαλλιά, που κάμισα, πολύ νευρικός ο τραγουδιστής. Ο David Byrne ήταν μια νευρική παρουσία, με την καλή έννοια, στο χώρο, και ρυθμοί που ήταν περισσότερο κοντά στην funk παρά στην punk μουσική. Και μετά από αυτό ακολούθησε η συνεργασία με τον Brian Eno βέβαια, και το πικ τους ήταν από το 1981 μέχρι το 1984. Το άλμπουμ που ακούμε φτιάχτηκε στη Νέα Υόρκη στην εποχή του Eno, ουσιαστικά μάλλον μετά την εποχή του Brian Eno. Και νομίζω επίσης, όπως είπαμε και πριν, αυτό φαίνεται αρκετά στην μουσική.

Ενώ το Perfect World που ακούσαμε πριν είναι πολύ πιο χαλαρό και κλείνει την πρώτη πλευρά του δίσκου ουσιαστικά και έχει και ένα σπάνιο στοιχείο για την μπάντα, τους στίχους, οι οποίοι είναι εν μέρει γραμμένοι από τον Chris Franz. Το Road to Nowhere βέβαια είναι το φινάλε. Ξεκινάει με αυτή την χοροδία καπέλα, γίνεται εμβατήριο με ακορντεόν, με γόσπορτ, πάρα πολύ έντονο. Ο Μπιν ήθελε ένα τραγούδι το οποίο κάπως να κοιτάει το τέλος, με κέφι. Έφτασε νούμερο 6 στη Βρετανία και το βίντεο το σκηνοθέτησε ο ίδιος ο David Byrne με τον Steven R. Johnson, ο οποίος αμέσως μετά έκανε το Sledgehammer του Peter Gabriel. Κάπως μια γεύση με το Perfect World και το Road to Nowhere, δύο διαφορετικές όψεις του δίσκου, η πιο ήρεμη και καθημερινή και η πιο χαρούμενη, το πρώτο και τελευταίο ουσιαστικά κομμάτι του δίσκου. Και αυτός ήταν ο νούμερο 2 δίσκος για αυτήν την σεζόν, Little Creatures, Talking Heads. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε πάντα να μας ακολουθήσετε στο Instagram LomoGeeks κάτω Παύλα The Radio Show και να μας στείλετε τα μηνύματά σας σχετικά με το αγαπημένο δικό σας άλμπουμ που μπορεί να θέλετε να ακούσετε ή γενικότερα ένα άλμπουμ για το οποίο θα θέλατε να μάθετε κάποιες πληροφορίες και βέβαια μπορείτε να ανατρέξετε και στην λίστα της προηγούμενης σεζόν για να αναπτύξετε λίγο και την δική σας λίστα.

πολύ αγαπημένοι, The Strokes και Last Night. Η φετινή γενικά χρονιά έχει και πάρα πολλές επιστροφές παλαιών συγκροτημάτων. Επιστρέφουν πολλά παλιά συγκροτήματα. Οι Ras έχουν μια απρόσμενη επανένωση. Ο Γκέντι Λί και ο Άλεξ Λάιφσον περιοδεύουν μαζί για πρώτη φορά μετά το 2015, με την drummer Annika Niles να αντικαθιστά ουσιαστικά τον Νίλ Πίρτ. Οι The Guess Who επίσης, ο Μπάρτον Κάμινγκς και ο Ράντι Μπάχμαν ξαναβρέθηκαν μετά από 2 δεκαετίες και μια βέβαια διαμάχη δικαστική δική τους για το όνομα της, του συγκροτήματος. Η Alabama Sex, το είπαμε ήδη, τους ακούσαμε στην αρχή, επιστρέφουν με νέο υλικό, τρίτο άλμπουμ, το φετινό. Και οι Bon Jovi θα γυρίσουν πίσω στη σκηνή μετά από 4 χρόνια απουσίας, κυρίως λόγω προβλημάτων του John Bon Jovi. No Doubt ξεκινάν πάλι εμφανίσεις επανένωσης στο Sphere, στο Las Vegas, και οι Iron Maiden προγραμματίζουν μια περιοδία αφιερωμένη στα 9 πρώτα άλμπουμ τους. Και έχουμε βέβαια και πάρα πολλές νέες κυκλοφορίες από Rolling Stones, από Paul McCartney, από Foo Fighters, Black Keys, Cage the Elephant. Κάποιες τις ακούσαμε στην σημερινή εκπομπή. Έχουμε ακούσει και σε προηγούμενες εκπομπές τις νέες κυκλοφορίες των Rolling Stones και Paul McCartney. Και γενικά έχουμε πολύ πολύ νέο υλικό που έρχεται.

ακόμα η Sonic Youth που έχουμε συνηθίσει του θορύβου. Το κομμάτι είναι αρκετά αργό, χτισμένο πάνω στο μπάσο της Kim Gordon. Η ίδια μάλιστα είναι αυτή που μισομιλάει και στο κομμάτι και μισοτραγουδάει από πίσω από την μουσική και ακούγεται και ο Ρονάλντο.

το δεύτερο κομμάτι στο πρώτο ομώνυμο EP των Sonic Youth, ηχογραφημένο στα τέλη του 1981 στην Νέα Υόρκη. Και αυτές τις απίστευτες κιθαριστικές ορχήστρες τις παίζουν ο Thurston Moore και ο Lee Ranaldo.

Αυτή η πλευρά των Sonic Youth μου θυμίζει πάρα πολύ τους Archive και ειδικά αυτό το άλμπουμ του 2002, Look, You All Look The Same To Me. Για τους Archive έχουμε ξαναμιλήσει, λονδρέζικη μπάντα, κολεκτίβα, γύρω από τους Darius Killer και Danny Griffiths. Έβγαλαν και φέτος ένα, βασικά όχι μόνο ένα, έβγαλαν ένα νέο άλμπουμ πριν από 6 μήνες περίπου. Και τώρα έβγαλαν και ένα καινούριο δίσκο. So φημίζονται πάρα πολύ για τα διαφορετικά, έτσι, για τον διαφορετικό χαρακτήρα της μουσικής τους σε κάθε δίσκο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ τώρα είναι κάπως η στιγμή που οι Archive αλλάζουν λίγο δέρμα. Πολύ πιο rock, πολύ πιο τολμηρός ήχος και εμφανώς θεωρώ επηρεασμένος από τα progressive συγκροτήματα που τα κομμάτια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εκεί βέβαια βρίσκεται και το Again, ένα 16 λεπτό κομμάτι το οποίο τους έκανε γνωστούς, το έχουμε ακούσει και στους Lomo Geeks την προηγούμενη σεζόν. Το κομμάτι που ακούμε είναι το Hate, σας αφήνω να το ακούσετε.

Ο ίδιος ο Κίλερ έχει πει σε συνέντευξή του ξεκάθαρα πως χωρίς τη Γαλλία η μπάντα δεν θα υπήρχε και πως το Παρίσι γενικά είναι η αγαπημένη τους πόλη. Το ίδιο βέβαια πιστό κοινό έχει και η Ελλάδα. Κυκλοφορούν στην δική τους πλέον εταιρεία, την Danger Visit. Και ήταν πολύ απρόσμενη νομίζω η δεύτερη επιστροφή όμως τώρα το 2026. Έβγαλαν ένα 18 λεπτό κομμάτι, το Not In My Name, από το άλμπουμ που ανέφερα και πριν, ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο θα βγει ολόκληρο τον Μάρτιο του 2027. Με έχουν εκπλήξει πολύ θετικά Killer και Griffiths. Τους είπα κολεκτίβα γιατί τα δύο βασικά μέλη είναι αυτοί και μετά έρχονται διάφορες συνεργασίες ανάλογα με το κομμάτι και τον δίσκο και το ύφος που θέλουν να αποδώσουν γενικότερα. Λογικά γι' αυτόν τον λόγο έχουν και διαφορετικό ύφος σε κάθε άλμπουμ τους. Ξεκίνησαν πρώτα με το Londinium, το ντεμπούτο τους, 1996, το οποίο ήταν περισσότερο στο κλίμα των Massive Attack και Portishead. Ήταν πολύ πιο trip-hop και μετά συνέχισαν με διάφορα άλμπουμ τα οποία έχουμε ακούσει και θα ακούσουμε σίγουρα στην συνέχεια της σεζόν. Και τώρα το 2026 ανακοίνωσαν και τα δύο άλμπουμ αυτά, αλλά και tour, ευρωπαϊκό tour. Αν και είναι από το Λονδίνο, αγαπούν πάρα πολύ το ευρωπαϊκό κοινό και από ό,τι φαίνεται το ευρωπαϊκό κοινό τους αγαπά εξίσου.

Μια απίστευτη διασκευή από τους The Zombies. Ίσως είναι έτσι υπερβολή να πω ότι είναι η αγαπημένη μου από όλες τις διασκευές του Summertime, γιατί το έχουν τραγουδήσει προφανώς θρύλοι της jazz, αλλά όχι και όχι μόνο δηλαδή, μουσικής. Ωστόσο είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου διασκευές. Το Summertime ωστόσο είναι άρια του George Gershwin από την όπερα Porgy and Bess, που βγήκε το 1935, ένα νανούρισμα το οποίο έγινε από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια γενικά όλων των εποχών, με τις πιο γνωστές διασκευές αυτήν της Ella Fitzgerald και βέβαια του Louis Armstrong, και το έχει διασκευάσει και η Janis Joplin, και ένα εξίσου γνωστό, μια εξίσου γνωστή διασκευή είναι και αυτή των The Zombies. The Zombies ήταν 5 μαθητές από το St. Albans, λίγο πιο έξω από το Λονδίνο, κάπου εκεί στα 60's, κέρδισαν έναν τοπικό διαγωνισμό συγκροτημάτων. Το έπαθλο ήταν μια ηχογράφηση και το Summertime ουσιαστικά ήταν στο πρόγραμμά τους και προσδιορίστηκε κάπως σαν το πρώτο τους single. Πολύ πιο αργό και πιο βαρύ στις περισσότερες περιπτώσεις το κομμάτι. Οι Zombies το κάνουν λίγο πιο ανάλαφρο. Πολύ αγαπημένη διασκευή.

μεγάλο ενδιαφέρον να αναφέρουμε πως το Dirty Old Town, αλλά από τους The Pogues, βγήκε, κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το Little Creatures που ακούσαμε πριν, τον Talking Heads. Είναι ένα κάπως ωραίο σημείο να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε δύο τελείως διαφορετικούς δρόμους της ίδιας χρονιάς. Οι μεν Talking Heads ψάχνουν τις ρίζες της Αμερικής, οι Pogues τις ρίζες τις Ιρλανδικές, τις δικές τους. Και βέβαια μιλάμε πάλι για μια διασκευή. Το original κομμάτι, το Dirty Old Town, δεν είναι ιρλανδικό, αν και μοιάζει πάρα πολύ. Σχεδόν όλοι το θεωρούν ιρλανδικό παραδοσιακό, ωστόσο το έγραψε το 1949 ο Ian McCall για το Salford, που ήταν η γενέτειρά του, μια βιομηχανική μικρή πόλη δίπλα στο Manchester. Γράφτηκε πάρα πολύ πρόχειρα. Και ο McCall, ο οποίος ήταν έτσι folk τραγουδιστής και φιγούρα και θέατρο άνθρωπος, το έγραψε για να τιμήσει ουσιαστικά την πατρίδα του. Απλά έγινε Ιρλανδικό μέσα σε πολλά εισαγωγικά, επειδή το έκαναν γνωστό οι Dubliners στα τέλη των 60's, από εκεί από όπου το πήραν και οι The Pogues. Η εκτέλεση των Pogues βρίσκεται στο Ram Sodomy and the Last, το οποίο είναι το δεύτερο άλμπουμ τους, με παραγωγό τον Κοστέλο, τον Elvis Costello. Ήταν ναι μεν παιδιά Ιρλανδών μεταναστών οι Pogues, ωστόσο έμεναν στο Λονδίνο και έπαιζαν παραδοσιακή μουσική με μια ορμή έτσι καιροπή προς την punk. Στο κομμάτι το συγκεκριμένο, στη διασκευή, κατεβάζουν πολύ την ταχύτητα βέβαια. Έχουν και αυτήν την φυσαρμόνικα, το μπάντζο, το ακορντεόν και βέβαια την πολύ σπασμένη φωνή του Shane McGowan, ο οποίος το κάνει έτσι λίγο πιο vivid το κομμάτι.

Με τον έναν τον άλλον τρόπο σήμερα ακούσαμε πολύ βρετανική σκηνή και ακούσαμε και αρκετή punk σκηνή. Η The Sound θεωρείται σαν συγκρότημα ένα από τα πιο δυνατά συγκροτήματα της punk μουσικής με τεράστιες επιρροές ουσιαστικά στην σκηνή της punk μουσικής. Σχηματίστηκαν μάλιστα και μέσα από τις στάχτες των Outsiders, οι οποίοι ήταν επίσης punk σχήμα. Συγκρότημα. Σχηματίστηκαν το 1979 στο Λονδίνο γύρω από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τον Adrian Borland. Ανήκανε στην ίδια γενιά ουσιαστικά με τους Joy Division, με τους Echo and the Bunnymen, με τους Combat Angels και όλη αυτή την συνωμοταξία της punk βρετανικής, κυρίως σκηνής, και το invasion της βρετανικής σκηνής στην αμερικάνικη βέβαια punk σκηνή της Νέας Υόρκης εκείνη την εποχή. Πολύ δυνατό κομμάτι, Winning, βγήκε το 1981. 10 λεπτά, μάλλον 13 λεπτά πριν τις 12 και πριν την λήξη της εκπομπής, πάντα στους ρυθμούς του Eternal Radio.

σύνδεση με τους Talking Heads και το άλμπουμ της εβδομάδας. Ακούγοντας την εκπομπή του Peel, ο οποίος είναι ένας πολύ, ο John Peel, ένας πολύ θρυλικός, ήταν μάλλον ένας πολύ θρυλικός παραγωγός του BBC ραδιοφωνικός, ο οποίος έπαιξε ένα κομμάτι των The Undertones το 1978 και μόλις τελείωσε την εκπομπή το ξαναέβαλε από την αρχή, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ και το θεωρούσε ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια όλων των εποχών. Ο οποίος είναι ουσιαστικά αυτός που συνέστησε στο κοινό, το ραδιοφωνικό κοινό, τους Undertones και το Teenage Kicks. Ο ίδιος λοιπόν, μάλλον ακούγοντας την εκπομπή του ιδίου, του Peel, ο Seymour Stein της Sire Records αποφάσισε να υπογράψει τους The Undertones. Ο ίδιος άνθρωπος, ο Stein, είναι αυτός που υπέγραψε και τους Ramones και τους Talking Heads. Οπότε τα πέντε αυτά παιδιά από τον Derry της Ιρλανδίας, οι The Undertones, βρίσκονται ουσιαστικά συνάδελφοι με τους Talking Heads και τους Ramones, τους υπέγραψε η ίδια εταιρεία. Η μπάντα των Undertones ιδρύθηκε το 1970, στα τέλη των 60's ουσιαστικά, αρχές 70's, από τον John και Damian O'Neill, δύο αδέρφια, στις κιθάρες, τον Michael Bradley στον μπάσο και τον Billy Doherty στα τύμπανα, στα drums. Μεγάλωσαν ακούγοντας Ramones, New York Dolls και γενικότερα γκαράζ των 60's και σε ένα Derry και σε μια Ιρλανδία που υπήρξε τεράστια ταραχή και μία από τις πιο ταραγμένες πόλεις ουσιαστικά της Ευρώπης, οι Undertones αποφάσισαν να μην γράψουν τίποτα για αυτή την κατάσταση και έγραφαν μόνο για κορίτσια, για καλοκαίρια, για αδέρφια, ξαδέρφια και κάπως για ένα λίγο πιο φυσικό και καθημερινό πλαίσιο. Και έγιναν βέβαια πάρα πολύ γνωστοί από τον John Peel.

Μια απίστευτη ιστορία πίσω από το... Μια απίστευτη ιστορία πίσω από το Is It Because I'm Black βγήκε το 1969.

όπως ο ίδιος την βίωνε και τη ζούσε. Και όχι μόνο το κομμάτι αλλά και όλο το άλμπουμ του 1970 έκτισε γύρω του έναν ουσιαστικά με βάση το συγκεκριμένο συμβάν γεγονός και το κομμάτι Is It Because I'm Black. Το 1970 έστησε έναν δίσκο ολόκληρο με το ίδιο όνομα, αφιερωμένο βέβαια στις εμπειρίες των μαύρων Αμερικανών, και θεωρείται από τα πρώτα concept άλμπουμ της Soul, έναν χρόνο πριν από το What's Going On του Marvin Gaye.

πολύ ενδιαφέρον η πορεία γενικότερα του Σιλ Τζόνσον. Γεννήθηκε εννοείται στο Μισισίπι. Καμία φωνή που μοιάζει σαν αυτή. Μάλλον όλες τις φωνές που μοιάζουν με τη φωνή του Σιλ Τζόνσον έχουν γεννηθεί κάπου εκεί στον Αμερικανικό Νότο. Ξεκίνησε σαν κιθαρίστας στον blues δίπλα σε ονόματα όπως Magic Sam, Junior Wells και Howlin' Wolf, γνωστότατος Howlin' Wolf. Κάπου εκεί στα τέλη των 60's πέρασε στην soul και την funk μουσική και έκανε διάφορες επιτυχίες μουσικές. Μετά κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 70, έγραψε αυτό το κομμάτι και συνέθεσε και όλον τον δίσκο γύρω από την εμπειρία του σαν μαύρος Αμερικανός ουσιαστικά. Και κάποια στιγμή εκεί στα 80s αποσύρθηκε και άνοιξε μία ψαροταβέρνα στο Σικάγο. Επέστρεψε ουσιαστικά στην μουσική όταν ανακάλυψε ότι η μισή ιστορία της hip-hop είχε χτιστεί πάνω σε δικούς του δίσκους. Το Different Strokes είναι ένα από τα πιο σαμπλαρισμένα κομμάτια όλων των εποχών. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στην hip-hop μουσική και το Is It Because I'm Black το έχουν χρησιμοποιήσει οι Wu-Tang Clan ούκο λίγες φορές. Έκανε πολύ συχνά και ένα αστιακή λέγοντας ότι έχει χτίσει το σπίτι του ουσιαστικά από την hip-hop και τη rap μουσική.

Πολύ αγαπημένος Σιλ Τζόνσον και γενικότερα πολύ αγαπημένη η soul μουσική δική μου και νομίζω έτσι ένα είδος μουσικής που πάει πολύ πίσω, έχει πάρα πολλές επιρροές, έχει σαμπλαριστεί πάρα μα πάρα πολύ. Είναι ένα είδος μουσικής που αξίζει πολύ να το εξερευνήσετε.

πάρα πολύ ιδιαίτερη αίσθηση η soul μουσική γενικότερα και το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι συνήθως συνδέεται ιστορικά με κάποια κοινωνικοπολιτικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν και κάπως σηματοδότησαν συγκεκριμένες εποχές και μουσικές. Και με το κομμάτι Ministry και τον Dunker Mouse και την φωνή της Karen O θα σας καληνυχτήσω. Εύχομαι μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα. Μας ακολουθείτε στο Instagram Lomogeeks κατ' Παύλα The Radio Show και το Instagram του σταθμού Eternal Radio. Μας ακούτε στο Mixcloud, ηχογραφημένες όλες οι εκπομπές των παραγωγών του Eternal Radio. Ήμουν η Άντι, ακούσατε Lomogeeks. Καληνύχτα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος.

0: Η προστασία των ζώων.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.